0: μαζί.
1: Τσαβερέ, το μολοδάντι τατουγιόν, μολοδάντι ανε κεσαράτα να γιακ με κεγιακ. Guminete, pemekas ne, apang sadir rahayu, kengken ben paman mapi dam-dam.